Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρες.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Σουρή.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

κι εσύ. Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Κύριε Προϊστάμενε.
16: Η καινούργια είσαι εσύ.
15: Ναι.
16: Παρακαλώ.
15: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
16: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
17: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
18: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
17: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24ωρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό να

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Απ
0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 8088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
7: Oh yeah.
6: Απ 92,9.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: που για σένα.
1: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Τώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο

0: Καλημέρα, λέμε πρωί-πρωί, γιατί σήμερα είναι 5η 14 Μαΐου του 2026 και είμαστε εδώ πέρα από το πρωί μέχρι τις 11 στο 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, καλή κανάλι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Μαζί μας έχουμε σήμερα την Mobi Store, στην όμορφη παρέα της φιλοσοφίας, την υδροδυναμική σαριδάκης, αλλά και φυσικά τη γευστικότατη κουτάλα. Στείλε μας τα μηνύματάκια σου στο Viber 6931-929-929
0: ή βρες μας στο Instagram, στο Facebook και στο social media της, στο social medium της επιλογής. Ναι, μιλάμε σωστά. Της επιλογής σου γράφοντας απλά A92,9 και ό,τι ώρα θες μας ακούς και ζωντανά στο www.929.gr. Πώς είσαι σήμερα, αγαπητή μου?
1: Είμαι φανταστικά, κοιμήθηκα πολύ ωραία και να σου πω κάτι, έχει πολύ ωραίο καιρό.
0: Ναι, ξέρω ακριβώς. Ζω τη μέρα της παραμόντας με σένα για κάποιο λόγο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εδώ είναι τα μόνο σωστά. Να μείνει.
1: Μόνο εδώ, μόνο εδώ.
0: Εδώ, εδώ. ΕΠΑΕ.
1: ΕΠΑΕ. Ίδια τσα.
0: Ίδια τσα. Και φυσικά δεν γίνεται να μην πούμε τα χρόνια πολλά σε αυτού που έχουν γιορτή σήμερα.
1: Χρόνια πολλά σε αυτού που έχουν γιορτή σήμερα. Ορίστε, το είπα. Πάμε παρακάτω. Α, θα λοιπόν, μα πει και ποιοι είναι αυτοί.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη,
0: δεν
1: γνώριζα.
0: Έχουμε Αριστοτέλη.
1: Χρόνια πολλά, Αριστοτέλη.
0: Χρόνια πολλά στον Τέλη από το 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Τέλη, τέλη, τέλη, άδεια δουλειά.
0: Αυτό. Στον Θεράπον.
1: Ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο όνομα.
0: Όχι.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ήξερα και έναν. Χθες είχα την κουβέντα του. Ένας ήταν φροντιστής, ένας κύριος μεγάλης ηλικίας.
0: Φροντιστής.
1: Τώρα δεν θυμάμαι, ίσως Δέος του Εργοτέλη ή στην ομάδα του Νέστορα. Ένα από τα δύο, δεν θυμάμαι.
0: Ο φροντιστής τι κάνει?
1: Είναι υπεύθυνος της ομάδας για τα ρούχα, για τον γηματισμό της ομάδας, για την ακρίβεια.
0: Για τον κλιματισμό.
1: Γηματισμό, τα ρούχα.
0: Α, οκ. Κοίτα, φροντιστής και θεράπων ταιριάζει.
1: Τώρα που το λες, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Σε λένε θεράπων και τι δουλειά κάνεις? Είμαι φροντιστής. Είναι σαν να του πεις θεράπων, τι δουλειά κάνεις? Κάνω energy healing.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Φίλε.
1: Πάρα αλλάξω το όνομά μου και θα γίνω life coach.
0: Όχι. Όχι, θα καταστρέψει ζωές. Θα δεις πολλές κακές συμβουλές.
1: Δεν είπα θα γίνω καλός life coach, θα γίνω life coach όμως.
0: Ναι. Έχουμε χρόνια πολλά σε Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρο και Σιδέρη. Εντάξει. Δεν έχω κάποιους, αλλά δεν τρελαίνουμε κιόλα.
1: Δεν τρελαίνουμε που τους έχω.
0: Δεν τρελαίνουμε. Ναι.
1: Ψιλοχρόνια πολλά, παιδιά, στο περίπου.
0: Αυτό, αυτό. Δεν θα στείλω μήνυμα, βασικά.
1: Χρόνια κάμποσα. Όχι πολλά, χρόνια κάμποσα.
0: Χρόνια κάμποσα. Το 1962, σαν σήμερα, τελούνται στην Αθήνα οι γάμοι της πρίγκιπισσας Σοφίας και του διάδοχου του Ισπανικού θρόνου, πρίγκιπα Χουάν Κάρλος.
1: Χουάν Κάρλος.
0: Πώς?
1: Χουάν Κάρλος.
0: Έτσι, το 1811, πολύ μακριά, η Παραγουάη κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
1: Αντίος.
0: Αντίος, bye bye. Το 1955 υπογράφεται το σύμφωνο της Βαρσοβίας μεταξύ Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ανατολικής Γερμανίας, SSDU και Πολωνίας, Ρουμανίας και Τσεχοσλοβακίας. Να αυτό κανένα. Μου φάνηκε σαν να έλεγα κάτι για το Eurovision τώρα, τόσες χώρες μαζεμένες.
1: Ο καθένας εκεί που αρμόζει.
0: Και φυσικά έχουμε και τα γενέθλια. Έχεις γνώση το να έχει γενέθλια σήμερα?
1: Παραδόξως ναι.
0: Α.
1: Και είναι πάρα πολύ αστείο.
0: Ποιο?
1: Γιατί ο κολλητός μου, είμαστε κολλητοί από την πρώτη δημοτικού, είναι τα μόνα γενέθλια 14 Μαΐου σήμερα.
0: Ναι.
1: Τα μόνα γενέθλια που θυμάμαι χωρίς να χρειαστεί να μου τα πει το Facebook.
0: Έλα.
1: Να μου το πει κάποιος.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Είναι από αυτά τα core memories που έχω καταγραφεί στη μνήμη μου.
0: Πώς τον λένε?
1: Χρόνια πολλά στο Γιώργο, λοιπόν.
0: Γιώργο, χρόνια πολλά και από μένα.
1: Και εμείς θα τον πάρουμε μετά, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι τώρα, θα το ξεχάσω μετά.
0: Πολύ καλά θα πάει αυτό με τη Δέπη. Έχουμε επίσης, σήμερα έχει γενέθλια η Κέτι Γκρέι, είχε βασικά γιατί πεθάνει γυναίκα. Τόμι Λόρενς, Τζορτζ Λούκας, Ελένη Φιλινή, Κέιτι Μπλάνσετ. Έχει πολύ κόσμο σήμερα, έτσι. Σοφία Κόπολα και Μαρκ Ζούκερμπερτ, ο φίλος μας που έφτιαξε το Facebook που μας έχει καταστρέψει τη ζωή.
1: Ευχαριστούμε. Μας έσωσες.
0: Ναι. Δεν παίρναμε 800 ώρες στα social media.
1: Να είσαι πάντα καλά, εύχομαι. Και κάνε κακό να μην σε βρει. Λέω τώρα εγώ.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό,
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πες μου, όχι, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για αυτό το τραγούδι πάλι. Που την ξέρω βέβαια.
1: Νομίζω αλλά... πως την ξέρεις, οπότε για να μην...
0: Στιχουργικά θα μπορούσες να γράψεις καλύτερους στίχους.
1: Τώρα γιατί με πετάς έτσι στη βορά των Λεόντων. Πιστεύω και ένα σπουργίτη.
0: Πάμε να πούμε τον καιρό γιατί θα αφήσει κακία και δεν θα τα αντέξει καρδούλα
1: μου. Εγώ θα πω κακία. Γενικά 5η 14 Μαΐου σήμερα.
0: Σ' αγαπώ.
1: Και ο καιρός είναι μία χαρά, χαρούλα.
0: Αλεξίου.
1: Καλιά. Θα σου πω ένα πρόβλημα που έχω. Διάβασα πάλι τον καιρό χθες και έλεγα: ωραία, θα είναι ήλιος αυτό. Το απόγευμα ψυχάλισε.
0: Θα σου πω. Δεν ψυχάλισε τώρα κι εσύ, γιατί ήμουν έξω και ξέρω. Έριξε δύο. Ήταν αυτές οι δύο που λες κάποιος φτύνει.
1: Okay,
0: δηλαδή
1: περίπτωση...
0: έχετε λίγο στο νου σου. Μπορεί κάποιος όντως να σε φτύνει. Δεν ξέρω.
1: Ναι, κοίταξε, δεν σε είδα κάπου εκεί κοντά εσένα. Οπότε ήμουν ήσυχος.
0: Πρόσεξε, γιατί είσαι πολύ στο fan club.
1: Ναι, αλλά είσαι μεγαλύτερη ύποπτη για κάτι τέτοιο.
0: Είμαι η νούμερο ένα φαν σου, εντάξει.
1: Αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα.
0: Εγώ και η μάνα σου.
1: Η μάνα μου δεν θα
0: φιλιά πέφτει... πολλά, κυρία Βεβή.
1: Ναι, καλημέρα, μητέρα. Δεν έχουμε μιλήσει σήμερα.
0: Καλημέρα, μητέρα.
1: Ναι, ναι. Εδώ υπάρχει επίπεδο. Η εκπομπή είναι υψηλό επίπεδο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα πούμε τον καιρό τώρα, ο οποίος τώρα την ώρα που μιλάμε γύρω σε 9 είναι 24 βαθμολίδες.
0: Βαθμολίδες.
1: Μια χαρά είναι. Και το υψηλότερο της ημέρας θα είναι 12 με 3 στους 26. Νορμάλ, θα σκάσουμε. Θα είναι ευχάριστα. Βορειαδάκι όμορφο, maximum 5 μποφόρ.
0: Αυτό το maximum 5 μποφόρ, τίποτα, ένα τίποτα δηλαδή.
1: Από το τίποτα έως 5 μποφόρ. Ένα αεράκι χρειάζεται, χρειάζεται γιατί ακόμα είναι νωρίς. Για να ρίξουμε καύσονες, σαραντάρια, άπνιες, κουνούπια.
0: Εντάξει, κάνει ζέστη πολύ.
1: Ακρίδες, βάτραχοι, 7 πηγές του
0: Φαραώ. Φίλε, σταμάτα. Ο αδερφός μου πήρε 2 σαλιγκάρια.
1: Για πες.
0: Φίλε, στέλνει μήνυμα στην ομαδική. Καλά, εντελώς τώρα προσωπική αυτή, αλλά δεν πειράζει.
1: Μ' αρέσει γιατί ωραίος καιρός, ο γύρος θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, κρατήστε αυτό. Η ιστορία
0: ναι, αυτό
1: αυτή με ενδιαφέρει απόλυτα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ο αδερφός μου ήθελε, έχει μια γάτα στο σπίτι. Άσχετο, έχει μια γάτα. Όπως όλοι μας. Και ήθελε να πάρει και ένα άλλο κατοικίδιο και έψαχνε και έψαχνε και έψαχνε. Και βρήκανε.
1: Και φαντάζομαι ήθελε κάτι πρωί με φάτι μου του φύγει. Ή αν του φύγει το βρει σχετικά εύκολα. Ή αν το βαρεθεί να μπορεί να το φάει.
0: Δεν μπορεί.
1: Λέω διάφορες ιδέες.
0: Και λέει ρε παιδί μου αυτό. Σε κάποια φάση στέλνει στην ομαδική. Θα πάρω γιγάντιο Αιγύπτιο σαλιγκάρι.
1: Σαλάμ αλέκουμ.
0: Και λέω. Κάνει πλάκα, λέω τώρα. Και λέει, όχι, όντως. Και πήρε ένα τεράστιο ενιδρίο. Και ξέρεις, έβαλε τις φωτογραφίες σήμερα το πρωί, τις ανέβασε. Φίλε, είναι 2 σαλιγκάρια κιόλας. 2 ολότελα για να κάνει και παρέα.
1: Προφανώς, το θεωρώ αυτονόητο.
0: 2 σαλιγκάρια. Τόσα το καθένα.
1: Για όσους δεν μπορεί να μας δουν, δηλαδή για όλους, η Καλλιά μόλις σημάδισε ένα κύκλο διαμέτρου περίπου 8 με 10 εκατοστών.
0: Ναι. Ένα κεφαλάκι μωρού όταν είναι να γεννηθεί. Έτσι, έτσι. Ξέρουν οι γυναίκες. Τώρα για τους άντρες
1: δεν ξέρω. Αλλά και κατάλαβα περίπου πόσο είναι.
0: Για τους άντρες είναι ευκολάκι, Βαγγέλη μου. Δεν ξέρετε το 8 με το 10 που το έχετε μπερδέψει
1: συνέχισε,
0: με το 15 και το 20.
1: Συνέχισε. Εγώ πάντα ήμουν μαθητής του 20.
0: Μαθητής. Λοιπόν. Ξέφυγε η συζήτηση για τα σαλιγκάρια, λέγαμε. Και ήθελα να πω ότι φαίνονται. Και γράφω στη συζήτηση, επειδή με το αδερφό μου του λέω: Χριστέ μου, τι είναι αυτό. Είναι αειδιαστικά. Θέλω να ξέρω και μου λέει: Ο τατατρός μωρί καλά είναι.
1: Σνέλφαρ.
0: Δηλαδή,
1: συγγνώμη.
0: Εγώ δεν μπορώ αρχικά τα σαλιγκαράκια, τα κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχουμε εμείς εδώ, τα normal size, να τα δω ζωντανά και μετά, ας πούμε, να είμαι εκεί όταν τα μαγειρεύει η γιαγιά μου και να τα φάω μετά. Άμα τα δω κατευθείαν μαγειρεμένα, δεν έχω θέμα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Αλλά άμα δω το πριν. Ρε φίλε, αειδιάζω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Τα ξέρεις από πριν, είστε φίλοι, είστε γνωριστοί, οπότε σου είναι πιο δύσκολο.
0: Δεν ξέρω, ναι, παθαίνω αυτό που παθαίνουν τα παιδάκια με τα αρνάκια και τα κατσικάκια και μετά δεν θέλουν να τα σφάξουν, κάπως έτσι. Και
1: επίσης,
0: ένας άλλος λόγος είναι ότι αυτό είναι τεράστιο. Δεν ξέρω,
1: That's what she said, ναι, συνέχισε.
0: Φίλε, θα σου δείξω φωτογραφία. Είναι ένα πράγμα, να. Δηλαδή.
1: Να πούμε ότι η Κάλλια πάλι σχημάτισε ένα κύκλο 8 με 10 εκατοστών διάμετρο. Ένα πράγμα, να, στο ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ παρεξηγήσιμο.
0: Αφού είναι ένα, τι να κάνω. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορώ.
1: Οχλιός.
0: Ανακατεύτηκα.

κενιά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάκι αυτό.
1: Δεν με χάλασε.
0: Ίσως αύριο για να φτιάξω μία θάλασσα. Με τα δάκρυα. Ήταν πολύ ωραίο. Που για σένα χάλα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ μου αρέσει. Και όσο το σκέφτομαι, μου αρέσει και πιο πολύ.
1: Μου αρέσει το να συγκινήσει. Μου αρέσει το να δείχνει την ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα σου.
0: Σταμάτα τώρα. Σε λίγο δε την ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα μου, διότι έρχεται ένα βίσο. Το βλέπει, δεν ξέρω αν το βλέπει.
1: Πήρε τα γυμνάτα, πήρε τα νεύμα από το.
0: Αιγαίο. Θε να κάνουμε.
1: Όχι, λέω, όχι, όχι. Δηλαδή και αυτό που άκουσα τώρα ήταν λίγο. Too much, αλλά ελπίζω να ξυπνήσατε όσοι το ακούσατε. Ή να πεταχτήκατε από το κρεβάτι σας.
0: Έτσι κάπως.
1: Έντρομοι.
0: Και για σένα που βρίσκεσαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή και ψάχνεις να βρεις τις λύσεις σου, ψάχνεις να βρεις την ποιότητα και την αξιοπιστία που γυρεύεις, που ζητάς τόσο καιρό.
1: Ή συγκεκριμένα να ψάχνεις μια εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
0: Χωρίς Αρδάμ, να το σημειώσουμε και αυτό.
1: Έχω γίνει expert.
0: Έτσι. Expert λοιπόν, όπως και η ομάδα της Ιδροδυναμικής Σαριδάκης. Γιατί είναι expert και θα τους βρεις στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201
1: ή και στο τηλέφωνο 2810-528-088. Εναλλακτικά όλα ό,τι θες στο site ιδροδυναμική.com.
0: Εμείς αυτό που θα σου προτείνουμε είναι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες ελληνικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης και φυσικά τρομερή εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Α, γιατί αν αυτά τα θες. Πρέπει να πάρεις Thermit που έχει και μέχρι 25 χρόνια εγγύηση.
0: Πω, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, δηλαδή, πρώτα θα.
0: Πεθάνεις.
1: Δεν ήθελα να το πω. Ωραία, θα το πω.
0: Διάβασα τη σκέψη.
1: Θα το πω αλλιώς. Θα το κληροδοτήσεις τα παιδιά σου. Ε,
0: να σου πω κάτι. Λιγότερο. Πόσα χρόνια ζει μια γάτα,
1: με μέσο όρο 10 με 12 χρόνια.
0: Πρώτα θα πεθάνει η γάτα σου. Πω, δεν ακούστηκε καλώς.
1: Δεν είναι πολύ χειρότερο αυτό.
0: Ναι.
1: Είπαμε, θα το κληροδοτήσεις τα παιδιά σου αυτό.
0: Έτσι. Πάρ' το τώρα και θα το έχεις για χρόνια. Σύγχρονη τεχνολογία και αξιόπιστη λειτουργία. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, μιας και έρχεται και η Queen να επιβεβαιώσει αυτά που λέγαμε.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: διάθεση, πέρα όμως από το performance κομμάτι, πολλοί μιλούν πλέον για τον Ακύλα σαν ένα νέο πρόσωπο που έχει φέρει ένα διαφορετικό αέρα στη φετινή Eurovision, ρε παιδί μου. Η σκηνική του παρουσία, το ιδιαίτερο styling και ο τρόπος που ερμηνεύει το φέρτο, ακόμα και στα ήσυχα του, στο ήσυχο του κομμάτι, έχουν κάνει αρκετούς Ευρωπαίους φαν να θεωρούν ότι είναι μία από τις πιο ξεχωριστές συμμετοχές της χρονιάς και μάλιστα άνθρωποι που βρέθηκαν στις πρόβες λένε πως κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή τραβάει, ρε παιδί μου, αμέσως τα βλέμματα, ενώ η ελληνική αποστολή δείχνει είναι πολύ πολύ πολύ πιο αισιόδοξη από ποτέ για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Τώρα που έμαθα αυτά τα πράγματα η ζωή μου έχει αλλάξει.
0: Πώς νιώθεις? Δεν είναι τέλεια?
1: Ναι, ασφαλώς, γιατί όχι.
0: Και να σου...
1: δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Να χαρείς, μωρέ, για τον Ακύλα μας.
1: Να χαρείς.
0: Να χαρείς, να χαρείς τα μάτια σου. Ναι, που λες. Ήθελα να πω ότι βγήκε και ένας διερμηνέας, ξέρεις, αυτοί που κάνουν για τους κοφάλαλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είδε ένα βιντεάκι, ο οποίος, φίλε, το ζήσε πραγματικά.
1: Α, κάπου το πήρε το μάτι μου αυτό και όντως ήταν πολύ ωραίο.
0: Φίλε.
1: Αυτό μου άρεσε.
0: Μπράβο,
1: αυτό
0: μπράβο άρεσε στο παιδί που έκανε το διερμηνέα, δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα νέα της show της Biz. Θα σε πάω σε τραγουδάκι.
1: Πήγαινε με, ναι, σε παρακαλώ.
0: Και έχουμε και μια έκπληξη αργότερα, αλλά δεν θα την πούμε.
1: Πρέπει να τα επεξεργαστώ όλα αυτά.
0: Είναι βαριά για σένα.
1: Too much info.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Και επιστρέψαμε εδώ. Έχω να σου πω βέβαια κάποια έτσι, κάποια πραγματάκια, υπενθυμίσεις, πώς να τα πω τώρα αυτά.
1: Ένα memo, βρε αδερφέ, ένα memorandum.
0: Ένα τι?
1: Memorandum.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι το memo κανονικά. Το memo είναι η μικρή έκδοση του memorandum. Υπενθύμηση.
0: Οκ, υπενθύμηση λοιπόν. Έχουμε σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην Γνωσού 1.
1: Για πες.
0: Δωρεάν ομιλία με θέμα μαθητές και τεχνητή νοημοσύνη.
1: Okay.
0: Γιατί όλο αυτό με το AI πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει λίγο ξεφύγει. Τι?
1: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, καλιά μου.
0: Αυτό λυπάμαι, ακριβώς.
1: Λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά είμαστε ακόμα στην πάρα πολύ αρχή.
0: Αυτό ακριβώς. Η ευκολία λοιπόν που ατροφεί τη σκέψη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη σήμερα δηλαδή. Θα είναι από τις 6 μέχρι τις 9 στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Εγώ το θεωρώ τρομερή, πώς το πω, κίνηση, τρομερή ενέργεια. Γιατί πραγματικά, πες εμείς είμαστε μεγάλοι και ενήλικες και καλά.
1: Όχι, να σε διορθώσω, εγώ είμαι μεγάλος, εσύ είσαι μπουμπούκι, πιπίνι και άλλα ίδια πράγματα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ενήλικες θέλω να πω.
1: Δεν έχει ξεχάστηκες, λίγο είπα να σε διορθώσω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Είμαστε λοιπόν ενήλικες και θεωρητικά ξέρουμε, ας πούμε, να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ και τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εδώ θα θελήσουμε το πάρα θεωρητικά, πολύ... συνέχισε.
0: Βέβαια. Πάρα πολύ, πώς το πω, αξιόλογα, κατάλαβες.

0: Να το ρωτήσει, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία. Είσαι βόλτα στην εξοχή και βλέπει ένα μανιτάρι. Και του λες,
1: είναι καλό,
0: AI, αυτό τρώγεται. Θα σου πει, α, ναι, τρώγεται. Φυσικά το τρώω, παιδί. Χαχα, έχει δίκιο, έκανα λάθο.
1: Ναι, όχι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Επίσης έχουμε εσπερίδα με τίτλο «Δημογραφικές προκλήσεις υγιής γύρανσης και κοινωνικής συνοχής στη σύγχρονη εποχή».
0: Ναι, θα πάω. Ναι. Επειδή έχει να με στήσει, θα πάω.
1: Είναι
0: ευχαριστώ.
1: 7 η ώρα στο επιμελητήριο στην αίθουσα Καστελάκη. Και τέλος πάντων μιλάει για την υγιή γύρανση. Και έχουμε και έργο δύο προσώπων.
0: Περίμενε, το βλέπω στα μάτια σου. Πες το. Να μου πεις να πάω.
1: Να πας.
0: Μήπως είναι λίγο αργά για μένα.
1: Στο όριο είσαι, μωρέ.
0: Α, όχι, σε ευχαριστώ για τα καλά.
1: Γιατί εντάξει, είσαι το τρίτη ηλικία και. Λοιπόν.
0: Τέλειωνε.
1: Λοιπόν, και έχουμε και έργο δύο προσώπων στο. Παίζει βέβαια από τις 12, σημαίνει η τελευταία μέρα που παίζει. Στις 9 η ώρα το βράδυ στη Χάνδα 236 Γάμα. Έχει ίσο 12-15 ευρώ ανάλογα, το παιδί μου. Είναι θεατρική παράσταση. Είναι του Τένεσι Βίλιαμ. Παρουσιάζεται τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νανά Παπαδάκη, η οποία πρωταγωνιστεί με τον Βαγγέλη Λιωδάκη. Που το Βαγγέλη το Λιωδάκη τον είχα καθηγητή. Στην δραματική σχολή.
0: Όλους τους ξέρεις, είσαι μια celebrity.
1: Τι να κάνω. Και είναι στο Heraklion Improve Theater. Αυτά ήθελα να πω εγώ τώρα. Και γενικά είμαι αλλού.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεά. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
9: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
8: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα τέτοια ώρα 10-10 παρά με πιάνει πρώτη πρωί λιγουρίτσα, γιατί είμαι και λίγο βραδύκαυστος. Αλήθεια είναι. Και τέτοια ώρα πάντα μυρίζει μια μπουγατσούλα. Και όταν λέμε μπουγατσούλα, ρωτούμε να πεταχτούμε μέχρι τα λιοντάρια στις φιλοσοφίες, να χτυπήσουμε μία με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα που έχει μια δυναμία η κάλια. Ή με φίλο χαρουπιού φέταλια ντομάτα ρίγανη που
1: έχει μια δυναμία η κάλια.
0: Ή μια με μήλο, πραλίνα, λαδισμένη καραμέλα και κράμπλ που έχω μια δυναμία εγώ, γιατί τέτοιο είμαι. Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι στα λιοντάρια στην πλάτη του Λεωρίου 33, ούτε καν στην Καστρογιαννάκη ένα στη Φιλοθέη, στο Sport Point. Αλλά επίσης, αν είσαι βαρεμένος άνθρωπος και δεν θες να φύγεις από το σπίτι σου, γιατί σου μπήρες η μπουγατσούλα στο σπίτι, μέσα από όλες τις εφαρμογές ή και από το philosophies.gr με 10% έκπτωση.
1: Τι ωραία που τα είπες, τώρα πείνασα.
0: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. It's all about marketing.

0: Βρε καλώστο στην παρέα.
1: Βρε καλώστο μας. Τι γίνεται? Καλά.
0: Μια χαρά γύρι, να είστε πάντα καλά, ευχόμαστε. Καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, πολλές οι εκπλήξεις σήμερα και έχουμε και άλλες εκπλήξεις που θα έρθουν. Μαγειρικές εκπλήξεις, νόστιμες εκπλήξεις.
0: Κάλια, τι μου μαγειρεύεις?
1: Δεν μπορώ να σου πω, αλλά θα σου πω μόνο ότι αυτό που έρχεται σε λίγες μέρες θα σου μείνει εξέχαστο, Βαγγέλη, είμαι σίγουρη.
0: Για κάποιο λόγο είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά θες να μου πεις πιο συγκεκριμένα?
1: Μιλάω για το φεστιβάλ.
0: Wow.
1: Αυτό το φεστιβάλ που πλέον εδώ στο Ηράκλειο έχει γίνει λατρεία και επιστρέφει για 8η χρονιά. Και πραγματικά οι ουρανίσκοι μας ήδη κάνουν πάρτι. Δεν χρειάζεται να βρεθούμε εκεί. Ήδη είμαστε.
0: Μιλάω για το δικό σου ουρανίσκο. Ο δικός μου θα διατηρήσει την ιδιωτικότητά του.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Σιγά το ουρανίσκο.
1: Θα δω εγώ την ιδιωτικότητα 23 με 25 Μαΐου. Τι
0: ακούς
1: θα κάνεις?
0: Και πάρα πολύ κακό αυτό, αλλά συνέχισε.
1: Γήπεδο Μαρτινέγκο λοιπόν, και μεταμορφώνεται για σένα και την παρέα σου στην πιο hot γευστική γωνιά της Κρήτης.
0: Έχουμε μπέργκερ, έχουμε έθνικα εκπλήξεις, έχουμε παραδοσιακά πειραγμένα πιάτα και τις πιο top vegan επιλογές, τις οποίες μέχρι και εγώ θα δοκιμάσω κατά πάσα πιθανότητα επειδή είμαι παράξενος. Λοιπόν, γλυκά, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλ, αναψυκτικά, DJ, μπάντες. Εμείς θα κάνουμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα τα μάθετε σιγά σιγά.
1: Και φυσικά όλα αυτά στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Σάββατο 23, Κυριακή 24 και Δευτέρα 25 του μήνα.
0: Λοιπόν, είσοδος είναι 6 ευρώ, το οποίο αν το καλοσκεφτείς είναι τζάμπα, γιατί είναι μαζί με μπύρα ή αναψυκτικό.
1: με κάτι γρήγορος φωλογισμός που έκανες.
0: Ναι, κρατάμε το 3.
1: Μου θυμίζει πολύ. 6 και 5 εδώ και δεν θα
0: με έχει κοινό διαιρέ. Τζάμπα είναι, γιατί σου λέω με 6 ευρώ. Όχι, αλήθεια κάνει. Η μπύρα πόσο κάνει? Πόσο κάνει η μπύρα?
1: Δεν θα κάνει 3 ευρώ. Εξαρτάται και την μπύρα. Άλλες έχει 4.
0: 3. Τι φτηνή λέμε τώρα, εντάξει. Είσοδος 3 ευρώ και 3 ευρώ η μπύρα σου. Σύνολο 6. Έτσι πάει. Λοιπόν, παιδιά έως 11 ετών δωρεάν, αμαία δωρεάν, και παιδιά γενικότερα τα παρκάρουμε στον παιδότοπο.
1: Έτσι, στον δωρεάν παιδότοπο.
0: Όλα, τόση τζαμπατζοσύνη δεν έχει ξαναυπάρξει. Δεν έχει ξαναυπάρξει.
1: Και φυσικά είναι pet friendly. Άλλες πληροφορίες, έτσι το πρόγραμμα, ποιος βγαίνει, τι, ποιες μπάντες θα έχει κτλ. Θα τα βρεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Θα γράψεις την αναζήτηση Street Food Festival Crete και έτσι θα τα βρεις όλα. Και εμείς θα τα πούμε εκεί.
0: Έλα τα φάμε.
1: Θα τα πούμε εκεί και θα πούμε αλλό.

0: Έτσι.
1: Ο ήλιος ανέβηκε. Ανέβα και εσύ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9.

0: κάτι με ξελογιάσει.
1: Με έχει ξελογιάσει. Το λέει και το τραγούδι. Με έχει κάνει. Θα μου κλείσει το σπίτι. Θα μου κλείσει το σπίτι.
0: Δεν έχω πει κουβέντα εγώ το μετά. Απλά κάθομαι και κοιτάω. Για εδώ που πάει αυτή η παράνοια. Καλιά μου, είσαι καλά, είσαι καλά.
1: Όχι, δεν είμαι καλά.
0: Ναι, ήταν ρητορική ερώτηση. Την απάντηση την ήξερα από πριν.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο πάντως.
0: Με την καλή έννοια πάντα. Μην παρεξηγηθώ ότι σε κακοχαρακτηρίζω και σε.
1: Καλέ, ποιος να παρεξηγηθεί εδώ μέσα. Είμαστε ένας.
0: Ένας και ένας. Παρ' το τον άλλο είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αγαπημένη μας Μόμπις. Τώρα να στείλουμε τα πολλά πολλά φιλιά εκεί στον Κώστα, στην Φωτεινή αλλά και το Στέλιο, όπου είναι ορκισμένοι, ρε παιδί μου, να βρουν την ιδανική συσκευή για σένα στη Μόμπις. Evans 36 και στο τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο το πολύ απλό 2810-2810-00.
1: Ή αλλιώς 2810-28000.
0: Όχι, το δικό μου είναι καλύτερο.
1: Το δικό μου είναι καλύτερο. Το δικό μου.
0: Πήγα να πω στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπά, δεν το είπα. Γιατί δεν ήταν σωστό. Δεν θα ήταν καθόλου σωστό να το πω αυτό στον αέρα.
1: Φυσικά μπορείς να βρεις το κατάστημα εκεί, σε αυτό το εξουδετημένο κατάστημα Samsung, κινητά, tablet, wearable, ένα service όπως έτσι σου αξίζει και φυσικά διάφορα αξεσουάρ. Καινούργια αλλά και μεταχειρισμένα μοντέλα με εγγύηση. Μα τι άλλο θες πια. Δηλαδή σπαθιά να καταπιούμε, Ευαγγέλη.
0: Κατάπια μου, βρίσκα στο Street Food Festival.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, καίγομαι.
2: Ωραία, μα σε θέλει, μα σε θέλει, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Πάλι κρύο το νερό.
15: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
14: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
15: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
14: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2812-528088.
15: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
16: Για την κατασκευή συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι
17: σε ανεβάζει.

0: αφού ακούσαμε το Μαργαρίτα, ένα από, το, από, τα, από τα που είναι στη λίστα σου, τα πιο αγαπημένα θα μπορούσε να πει κανείς.
1: Το οποίο θα τραγουδήσω πάει Μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Οριακά πάτσεις τρεις νότες. Αυτές. Κουτάλα, φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό στον Άι Γιάννη στην Αρχιεπισκόπο Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειά Διγωνία. Πώς το είπα, έτσι δεν ξέρω. Στο 2810-21-02-55, ενώ θα το βρεις και στο κέντρο στην Ονοπόλεως 2810-22-14-85. Φιλιά πολλά στα παιδιά που δουλεύουν, στα κορίτσια εκεί που δουλεύουν και στο ένα και στο άλλο.
1: Πάντου, σε όλο τον κόσμο. Και πέμπτη σήμερα.
0: Ναι, για πες μας, τι έχει το μενού και τι θα φας εσύ, με ενδιαφέρει.
1: Μανιταρόπιτα γιουβαρλάκια.
0: Πω, φίλε, μανιταρόπιτα. Μόνο για αυτό που είπες αξίζει να πάω.
1: Τσαλατούλες κλασικές, κότζι χοιρινό, αρακάς, μοσχαράκι με σάλτσα ψητού, ρολόκι μα γεμιστό. Τσιπούρα στο φούρνο, πασέτα φούρνο, κοτόπουλο μπάμια. Μ' αρέσει πολύ το κοτόπουλο με τις μπάμιες.
0: Οι μπάμιες δεν μ' αρέσουν καθόλου. Από όλα τα φαγητά που είπες, αυτό δεν θα το δοκιμάσω.
1: Άκουσε να δεις τι συμβαίνει με μένα, γιατί υπάρχει εδώ μια ανομαλία μπάμιες, στο Matrix.
0: Καταρχάς, οι μπάμιες θα πρέπει να λέγονται μπλιάμιες.
1: Μπορεί να το λες όπως θες, αν είσαι δυσλεξία. Δεν μας πειράζει.
0: Μπλιάμιες, μπλιάχλιες.
1: Λοιπόν, για άνθρωπος που δεν τρώει ζαρζαβατικά, λαχανικά, σαλατικά, δεν του αρέσουν ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είσαι vegan και vegetarian.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μπάμιες. Δηλαδή, όλο λάθος. Όλο λάθος. Είμαι παράξενος. Το δέχομαι.
0: Το παιδί έχει πρόβλημα.
1: Αυτό λέω.
0: Έχεις πρόβλημα στον εγκέφαλο κυρίως.
1: Αλλά να ξέρεις, η αναγνώριση του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα προς την επίλυσή του. Σύντομα θα σταματήσω να τρώω και μπάμιες.
0: Άρχισε τώρα τα δικά του. Για σένα καθημερινά ετοιμάζονται δύο πίτες, μία σούπα, 6 σαλάτες, 4 κρύα ορεκτικά, 8 ζεστά κυρίως πιάτα και φυσικά πάντα ένα φαγητό με μπεσαμέλ, αν είσαι σαν και εμένα. Ποιο είναι το φαγητό με μπεσαμέλ σήμερα, δεν άκουσα.
1: Με συγχωρείς, το έχω μπροστά μου και μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι το σημερινό φαγητό με μπεσαμέλ είναι...
0: Ναι, τρως χρόνο μέχρι να το βρεις, ναι.
1: Ναι,
0: πες μου.
1: Να φανταστώ το ρολόγιο μισθό, όχι, δεν βλέπω κάτι μπροστά μου.
0: Τίποτα, δεν τα διαβάζεις καλά. Τέλος πάντων, πάντα ένα φαγητό με μπεσαμέλ. Και φυσικά επιλογές για όσους νηστεύουν είναι vegetarian, σαν το Βαγγέλη καθόλου. Το μενού αλλάζει καθημερινά. Και φυσικά λειτουργεί το κατάστημα, τα καταστήματα 11 με 7 και το Σάββατο 12 με 4. Στην Κυριακή
1: σπίδια μας.
0: Έτσι λοιπόν, και αφού είπαμε και το μενού και αυτά, και πιάσαμε και τη φαγητοσυζήτηση. Άντε, να το πω τώρα ποιον θα
1: έχουμε
0: εδώ. Άντε,
1: πέστε, τι έχω λυσάξει.
0: Δηλαδή, θα είναι μαζί μας σε πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ απ' έξω από την πόρτα τον έχουμε.
1: Μεταφορικά ή γυρολεκτικά.
0: Κύριε...
1: Γιατί εγώ τον βλέπω τον άνθρωπο. Θα κάνουμε αγωνία τώρα ή όχι.
0: Γεια! λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Βρυθιά. Τον οποίο... θα συζητήσουμε έτσι κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να πω
1: μην
0: άλλα.
1: Μην τα πεις.
0: Όχι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Ζόζεφιν και Νίνο και επιστρέφουμε.
1: Τι κάνεις?

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Εξηγήστε μου πώς την παλεύω αυτή εδώ πέρα τη γυναίκα κάθε μέρα 3 ώρες.
1: Εγκρίνεις δεν εγκρίνεις που λέει η κυρία Ελληνίδου. Εδώ θα με έχεις 8 με 11 κάθε μέρα. Δευτέρα Παρασκευή. Να σου πω κάτι, Σαββατοκύριακο έχεις ρεπό. Ρεπό δεν έχει το Σαββατοκύριακο αυτός.
0: Όχι, έρχομαι και καθαρίζω.
1: Τον πήραμε και για καθαρίστρια.
0: Μπορώ κάμα το να βγει. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν.
0: Μου είσαι τάξη έκπληξη. Όλοι το πρωί δεν μου λες τίποτα άλλο.
1: Δεν βλέπεις την έκπληξη εδώ δίπλα σου που κάθεται.
0: Δεν βλέπω, βοηθήστε με.
1: Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω. Έλα, καλωσόρισε τον εσύ γιατί είναι και δίπλα σου.
0: Όχι, εσύ. Είναι δικιά σου έκπληξη.
1: Θα καλύτερο το είσαι μόνο του. Λοιπόν, έχουμε μαζί μα τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, είσαι εδώ.
2: Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Καλημέρα.
1: Μια χαρά σου.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Στους τηλεθεατές είπα, στους ακροατές σας.
0: Ό,τι έχει συνηθίσει.
1: Έχει συνηθίσει.
0: Θέλαμε να το κρατήσουμε έκπληξη, αλλά το χάλασα από μόνος του. Μπράβο.
1: Έλα, κάνε μας ένα presentation. Ποιος είσαι, τι κάνεις, από πού σε ξέρουμε.
2: Α, μου ρίξε τέτοιο, δηλαδή πάρ' το πάνω σε
0: όλα.
1: Όχι, να μας πεις έτσι που είσαι, από πού σε ξέρουμε, πού σε βλέπουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο.
2: Λοιπόν, θα το πάμε. Βασικά θα το πάω όπως στοντιακά ή θα το πάμε. Πώς θα το πάμε.
0: Δεν στο σάνο τη Ιώνα.
2: Ωραία, πάμε. Είμαι ο Αλέξανδρος Δωρηθιάς. Είμαι ένας μάγειρας. Και ήρθα εδώ να μιλήσω σε εσάς.
1: Μάλιστα.
2: Στον υπέροχο σταθμό σας, στον 92,9 το ραδιόφωνο που σα ανεβάζει.
0: Έτσι, λέμε,
2: για να ανεβάσουμε λοιπόν
0: το παλιό μαζί. Ναι.
2: Να κάνουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη και να σας πω 5, 10, 15, 20, 25 πράγματα.
1: Καλέ, πες μας που εμφανίζεις, που δουλεύεις, που σε βλέπει ο κόσμος καθημερινά.
0: Σε ποιο σχήμα είσαι, ποιο μαγαζί, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
2: Λοιπόν, είμαι στο Crete TV, κάνω διάφορα πράγματα και είμαι σε ένα εστιατόριο στο γύρο του Ηρακλείου και εκεί μαγειρεύω. Γενικά μου αρέσει να μαγειρεύω.
0: Κάτι καταλάβαμε. Πρέπει να το έχεις κιόλας,
2: Δεν το έχω. Σαν πείτε, άμα να δοκιμάσετε.
0: Πρέπει να πιάνει το χέρι σου.
1: Κοίτα, ναι, έχει δίκιο. Εγώ, άμα δεν φάω, δεν λέω.
2: Έτσι είναι.
1: Να φάμε.
2: Έτσι. Άμα δεν φας από μένα, δεν μπορώ να σου πω εγώ. Τι, θα στηρίξω τον εαυτό μου, θα πω είμαι μεγαλός. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κοίταξε, βέβαια από το
1: είναι
0: background.
1: Είναι εντελώς υποκειμενικό, βέβαια, το αν είναι. Κατάλαβε.
0: Από το background που έχουμε και από τις πληροφορίες που έχουμε. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι καλούτσικος,
2: έτσι. Λίγο, εντάξει.
1: Η Γερμανία, τι λέει η Γερμανία.
2: Καλά, εσείς πώς είστε.
0: Μια χαρά. Ωραία. Καλά, λοιπόν. Η εκεί πέρα.
1: Πες μας τώρα, τι έγινε, πού πήγες, πες μου όλη την ιστορία που μου διηγήθηκες πριν, πού σου βρήκε. Πες μου.
2: Αυτό το όνειρο, παιδιά, σας πω τώρα, γιατί το λέω όνειρο. Γιατί θέλω να πω στον κόσμο να μην αφήνει τα όνειρά του. Και να συνέχεια να πολεμάει για αυτά. Εγώ, λοιπόν, όπως σας είπα, είμαι σεφ σε ένα εστιατόριο. Εκεί μαγείρευα και μια στιγμή ήρθε το όνειρο από μόνο του.
0: Δεν είναι τρομερό αυτό.
2: Είναι πολύ ωραίο. Γενικά ήρθε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν της εστίασης, ήταν επιχειρηματίας. Ήρθε 3 μέρες back to back. Έφαγε και είχα μια πάρα πολύ ωραία πρόταση να πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο, μα βασικά ένα υπέροχο μέρος. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο και πήγα σε ένα από τα καλύτερα event στον κόσμο, μαγειρικά.
0: Mm-hmm. Ποιο event ήταν αυτό, είχε κάποιο.
2: Ναι, Kiss the Cook λεγόταν. Okay. Kiss the Cook.
0: Ελπίζω να το λένε έτσι το event και να μην μου κάνει κάποια πρόταση τώρα.
2: Όχι.
1: Δεν είπε Kiss the Cooker.
2: Όχι, απλά.
0: Kiss the Cook, σε παρακαλώ, μην με διορθώνει. Δεν σου επιτρέπω.
2: απλά αυτό γίνεται ανά 4 χρόνια και ο συγκεκριμένο επιχειρηματία, επειδή ταξιδεύει πάρα πολύ, τρώει πάρα πολύ. Καλή διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο. Και είχα την τιμή να είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς.
1: Δηλαδή, ήσουν ο μόνος Έλληνας, θες να μου πεις.
2: Ναι, μόνος.
1: Πόσο τιμητικό μπορεί να είναι.
0: Ανάμεσα σε πόσους συμμετέχοντες, θα το πούμε έτσι.
2: Συμμετέχοντες, δεν θα σου πω για να καταλάβεις πώς είναι. Είσαι εσύ ο επιχειρηματίας.
0: Ναι.
2: Και εγώ σε φέρνω έτσι στο εστιατόριό μου και μου κάνεις μια πρόταση να φάω. Μπορείς να πας στο Γιάννη, στο Γιώργο, να μην σ' αρέσουν εδώ. Και να σ' αρέσει το Αλέξανδρο.
0: Όχι, δεν εννοώ από τους Έλληνες. Προφανώς τέτοιο. Εννοώ πώς οι συμμετέχοντες στο.
1: Πώς ήταν εκεί.
2: 5 διαφορετικοί σεφ ήμασταν από όλο τον κόσμο. Δηλαδή ήταν ένας Γάλλος, ένας Ιταλός, εγώ, δηλαδή, ένας Γερμανός.
0: Ίσως ένας στους 5 παγκοσμίως. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Ναι, παγκοσμίως δεν το λέω. Εντάξει, μπορεί να το πει.
0: Όπου πήγε ο άνθρωπος.
2: Ναι,
1: φαντάζομαι ότι δεν είπε που θα πάω στην Ελλάδα από εκεί τα βρω.
2: Και να φανταστεί ότι μου είπε όταν μιλήσαμε λίγο τώρα πήγα στο ξενοδοχείο. Στο event, μου λέει

0: Yeah, δεν πάω στο τέτοιο.
1: Στα τουριστικά.
0: Χάνομαι σε κανένα στενάκι και άμα βλέπω κανένα μαγειριό, κανένα τέτοιο, πάω εκεί πέρα. Κάποιες φορές πετυχαίνει, κάποιες φορές είναι αηδία. Αλλά έτσι καταλαβαίνει και την τοπική κουζίνα, την original.
2: Αυτό, δηλαδή, εγώ τώρα σαν σεφ, εντάξει, σαν μου αρέσει η κουζίνα, όταν πάω σε μια χώρα θα πάω να φάω. Δηλαδή στην Ιταλία θα πας να φας μακαρόνια.
0: Θα φας τα τοπικά φαγητά.
2: Πίτσα,
0: ναι.
2: Ωραία, θα φας τα τοπικά φαγητά. Mm. Δεν θα πας να φας κάτι που δεν είναι δικό.
0: Δηλαδή σίγουρα.
1: Ναι, δεν θα πας να φας μπέργκερ, ας πούμε.
0: Δεν θα πω όνομα, αλλά όταν περνάω από την Ικάρου και ναι. αντιστάσω γωνία ναι. και βλέπω μέσα τουρίστες σε ένα ναι. fast food, είμαι σε φάση. Καλά. Στο σπίτι σας. Ναι. Δηλαδή, ήρθατε τόσα χιλιόμετρα για να φάτε τα ίδια που τρώτε και στο τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγαινε
1: ναι,
0: φάτε
1: ναι.
0: ντολμαδάκι, ένα μουσακά, ένα τέτοιο, να έχεις μια εικόνα.
2: Γενικά, αυτή τη ζήτηση που είχαμε και πριν, εγώ σαν Αλέξανδρο, σαν όπως θέλεις, σεφ, σαν μάγειρα.
1: Καλέ, τι σαν. Σεφ θα λες.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
1: Μην είσαι μετριόφρον.
2: Θέλω απλά, τώρα που κάνουμε μια πολύ ωραία κουβεντούλα, να πω και που μας ακούνε άνθρωποι ότι έξω, ότι πρέπει εμείς σαν σεφ, σαν να περάσουμε τη γεύση που έχουμε μεγαλώσει. Δηλαδή, με ρωτήσεις πώς μαγειρεύσει, ας πούμε, με τις γεύσεις που μεγάλωσα.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να βγάλουμε τη γεύση αυτή. Γενικά πρέπει να στηρίζουμε τον τόπο μας, να κάνουμε τη δημιουργικότητα, ναι, αλλά να κάνουμε και τα φαγητά που πρέπει. Και να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας, γιατί πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μα έχω βαρθεί τα τελευταία χρόνια, ακούω για μεσογειακή δίαιτα, μεσογειακή κουζίνα, κριτική κουζίνα, τα ωφέλη που έχει, τις γεύσεις διαφορετικές, τα συστατικά τα οποία δύσκολα τα βρίσκεις αλλού. Δηλαδή το μεσογειακό, το ελαιόλαδο.
1: Μα και οι επιστήμες έχουν, έρευνες έχουν.
0: Τα μπαχαρικά αυτά δεν τα βρίσκεις, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αμερική, Αφρική. Είναι εδώ πέρα. Είναι...
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Τι σημαίνει για σένα κριτική κουζίνα?
0: Κριτική κουζίνα είναι απλά πράγματα, αλλά πάρα πολύ νόστιμα, ακριβώς λόγω της πρώτης ύλης.
2: Άρα είσαι σε ένα τόπο ο οποίος βγάζει καλό ελαιόλαδο, καλά λαχανικά.
1: Ναι.
0: Το πιο απλό, καλό αλάτι.
2: Αλάτι.
0: Δηλαδή το οποίο ο άλλος λέει ένα αλάτι, πέντε και αλάτι. Δεν είναι όλο το κάθε αλάτι το ίδιο.
2: Μπράβο,
0: με το άλλο.
2: Άρα γιατί να μην το χρησιμοποιείς.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Να το προάγεις προς τα έξω. Άρα αυτό θέλω να πω, ότι ο τόπος πρέπει να το προάγεις προς τα έξω. Είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο.
0: Δηλαδή το καλό αρνεί, μόνο αλάτι θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο. Μπράβο, ούτε καν πιπέρι δεν θέλει.
2: Είσαι σε ένα ευλογημένο τόπο.
0: Βρες μου εσύ ένα είδος κρέατος, όμως χαρίσιο, χοιρινό, οτιδήποτε, το οποίο αν του βάλεις μόνο αλάτι, είναι πεντανόστιμο.
2: Αρνή μόνο.
0: Θέλει το πιπέρι, θέλει τη ρίγανη, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Αυτό ακριβώς. Και στην Αυστραλία τώρα, αν πάει φάσει ένα πρόβατο π.χ. και του βάζει μόνο αλάτι, δεν θα γίνει το ίδιο νόστιμο κατά πάσα
1: πιθανότητα. Όχι, μα καμία σχέση. Ούτε τα κρέατα από τη μια χώρα στις άλλες, ούτε τίποτα. Ακόμα και τα φρούτα και τα λαχανικά. Πολύ μεγάλη διαφορά, ας πούμε.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι να σας πω τώρα λίγο. Θέλω να το γυρίσουμε λίγο όλο το πράγμα. Στο κομμάτι το. Θα σου πω.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Θα το πάμε λίγο το μαγειρικό, αλλά θέλω λίγο να το γυρίσουμε πλέον. Δηλαδή, μου δίνετε μία πάσα που εγώ πρέπει να την πω τώρα.
0: Εννοείται.
2: Δηλαδή,
0: εννοείται.
2: Οι μάγειρες πλέον πρέπει να ασχολούνται με τον τόπο τους, τη γη τους και γενικά με αυτό που έχουν δίπλα στα πόδια τους. Σωστά.
0: Έτσι πρέπει.
2: Σωστά.
0: Θεωρητικά ναι.
2: Ωραία. Δεν πρέπει να ασχολούνται με τα AI, με τα GPT και με ότι είμαστε όλοι... γνώστες, παντογνώστες.
0: Είχαμε αυτή την κουβέντα λίγο πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει λοιπόν να διαβάζουν, να βλέπουν τι έχουν δίπλα τους, γιατί είναι όντως σε ένα ευλογημένο τόπο. Δεν γίνεσαι μάγειρας. Γενικά λέω τη δουλειά μου, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν γίνεσαι μάγειρας από τα AI, από τα GPT.
1: Σε καμία δουλειά.
2: Και γενικά από όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να διαβάσεις, να δεις τι θησαυρό έχεις δίπλα σου, πού ζεις, για να το προωθήσεις προς τα έξω. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και μάλλον στη δικιά μας δουλειά, συγκεκριμένα, εντάξει, δεν ξέρω τώρα στη δικιά σας, αλλά γενικά το σύνολο είναι αυτό.
0: Πολύ σωστό.
1: Δηλαδή... Σε πολλές δουλειές. Μπορείς να γίνεις γιατρός διαβάζοντας από το AI, δηλαδή.
2: Μα καλά, πλέον, συγγνώμη, δηλαδή το έχω ακούσει αυτό το πράγμα και θέλω να το πω και μου δίνετε, είμαι εδώ και μου αρέσει να το αναφέρω.
0: Έλα, βγάλε τα όλα, βγάλε τα όλα.
2: Δεν πρέπει να. Γιατί η δουλειά μας είναι, κάποιοι άνθρωποι διαβάζουν. Δεν γίνεται να γίνεσαι π.χ. μάγειρας από ένα AI, από ένα GPT. Να σε καλέσει επιχειρηματίας και να λες αυτή τη συνταγή βρήκαν ό,τι έχει βρει από ένα GPT.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει να. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και διαβάζουν και μοχθούν για τον τόπο και βλέπουν τι έχουν γύρω τους, πλάι τους.
1: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του διαβάζω και πειραματίζουν και όλα αυτά, πόσες φορές έχει τύχει να δοκιμάσεις πράγματα και να πειραματιστείς και εν τέλει να. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν αποτυχία, τέλος πάντων δεν ήταν το αποτέλεσμα που εσύ ήθελες.
2: Κάθε μέρα.
1: Αλήθεια.
2: Κάθε μέρα. Κάθε
1: ακόμα
2: μέρα,
1: και τώρα, ας πούμε.
0: Η μαγειρική θέλει αποτυχία. Νομίζω ότι την πρώτη φορά που έκατσες να μαγειρέψεις κάτι πριν 10, 15, 20 χρόνια, δεν ξέρω,

0: πέτυχε.
1: Θα σου
0: θέλει,
1: πω.
0: Αποτυχία θέλει πειραματισμό. Θέλει να πετάξεις πράγματα, δυστυχώς.
1: Καταρχήν η μαγειρική θέλει μεράκι.
0: Αυτό ακριβώς. Mm.
1: Η μαγειρική δεν θέλει ωράρια.
2: Ναι.
1: Η μαγειρική, γιατί θα το πω σε πάρα πολύ κόσμο, δεν έχει stop. Δεν έχει πολλές φορές, δεν έχει προσωπική ζωή σε μένα. Γιατί είσαι όλη μέρα σε μια κουζίνα, mm. Δεν έχεις προσωπική ζωή, δεν έχεις στιγμές με φίλους, με διάφορα. Άρα λοιπόν όταν είσαι σε αυτό το κομμάτι, θέλει να παιδευτείς και ο ίδιος συνέχεια. Χωρίς να κάνεις κάτι από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν σου βγει, μάλλον το κάνεις και δεν σου βγει, υπάρχει πρόβλημα.
2: Προετοιμάσαι ένα φαγητό το οποίο θα έτρωγες σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, στο καλύτερο που μπορείς να φανταστείς, ή φαγητό της μωμάς σου ή της γιαγιάς σου ή έτσι αυτό το σπιτικό το φαγητό που λέμε.
1: Θα προτιμούσα το φαγητό της μαμάς μου και το σπιτικό να το έτρωγα σε ένα grand εστιατόριο με διαφορετική μορφή.
2: Οκ, okay, με κάλυψε.
0: Δηλαδή να ζεις την εμπειρία, αλλά έχει το comfortness του, ναι, φαγητού
2: του,
0: αυτού.
1: Δηλαδή να είμαι σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για να φάω τολμαδάκι σε μια διαφορετική εκδοχή.
0: Πω, με πείρασες τώρα.
2: Okay. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε να μας πεις κι άλλα, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις στο κεφάλι μου.
0: Έχει στράψει το μάτι της, ναι.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
7: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: ακούγοντας Αναστασία, φτάσαμε εδώ σε αυτήν την ώρα και επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ με τον Αλέξανδρο Βρυθιά. Κάνουμε πολλή ώρα συζήτηση εκτός μικροφώνου, αλλά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και θέλω να μου απαντήσεις ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον, έτσι, η πορεία σου. Τι προβλέπει, τι είναι, γιατί ένα όνειρο, όπως μας είπες, το προγραμματοποίησες.
1: Και που λες.
2: Αυτό εγώ, βλέπεις, δεν μιλάω, ωραία, το έχει πάρει μονότροφα.
1: Ωραία.
2: Εγώ έχω αράξει εδώ.
0: Καλά, τι νόμιζες, ότι δεν θα ρωτήσω ποια είναι τα σχέδια τα μελλοντικά?
1: Όχι, ήμουν σίγουρος θα ρωτήσεις. Και αυτή η δουλειά σου θα κάνει, να με ρωτήσεις. Να με στριμώξεις η γωνία, λοιπόν.
2: Κοίτα, μελλοντικά σχέδια και τι θα φτιάξεις σήμερα στην εκπομπή.
0: Αχ, όχι, μην τον ακούς. Θέλω να μου πεις μελλοντικά σχέδια.
2: Εγώ θέλω να το βάλω τη δύσκολη θέση στον άνθρωπο, αλλά.
1: Ναι, πεινάει.
0: Πεινάει σίγουρα.
2: Γεννήθηκα πεινασμένος εγώ αυτό, αλήθεια.
1: Λοιπόν. Τα μελλοντικά μου σχέδια. Τα σχέδιά μου, θα σου πω, είναι όπου είναι η εξέλιξη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα σου το πω ανοιχτά, δεν είμαι το χρημάτων. Με νοιάζει η εξέλιξη. Άρα λοιπόν, η εξέλιξη στη δουλειά μου απάνω. Τα σχέδιά μου είναι ότι...
0: Φίλε, την αποφεύγει την ερώτηση, έτσι πάει, έτσι.
1: Προσπαθώ να το πω τώρα.
2: Εγώ την κοιτάω με στα μάτια, εδώ πότε θα...
1: Εντάξει, θα σου πω. Τα σχέδιά μου είναι όπου, βασικά θα σου το πω για να τελειώνει, δεν θα πω τι και πώς, θα πω απλά ότι είναι η εξέλιξη, το παραπάνω βήμα, όποτε και εφόσον έρθει.
2: Εμένα με κάλυψες τώρα την κυρία.
0: Εμένα με μπέρδεψες. Παιδί μου, θα
2: το πήρε πάρα πολύ εύκολα.
0: Ωραία, περίμενε. Θα κάνω ερωτήσεις γύρω-γύρω. Θα το παίξουμε όνομα μαζόφι το πράγμα.
1: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, στην τηλεόραση θα σε βλέπουμε.
1: Ναι, θα με βλέπεις.
0: Θα σε βλέπουμε έτσι πολύ, όπως σε βλέπουμε τώρα, καθημερινά.
1: Θα με βλέπεις καθημερινά.
2: Γράψτε, μπες στο YouTube.
1: Ναι, μπες στο YouTube να με δεις. Θα με βλέπεις καθημερινά.
0: Οι συνταγές που θα κάνεις θα είναι έτσι στον ελληνικό χαρακτήρα όπως είναι και τώρα.
1: Κοίταξε, μ' αρέσει αυτή η κουζίνα, οπότε αυτή την κουζίνα θα μαγειρέψω. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: ελληνική μεσογειακή.
0: Θα μείνεις εδώ στην Κρήτη ή σκέφτεσαι να φύγεις? Ή κατάλαβες, να πας και πιο έξω?
1: Πώς το λέει το.
2: Νοικιάζει ή είσαι δικό σου σπίτι?
1: Πώς το λέει το κομμάτι?
2: Πώς θα δηλώσει το
1: δικό μα το σπίτι σε άλλο
0: νοικιάστηκε?
1: Μπράβο, λοιπόν.
2: Θα πάρω πάσα από την ερώτηση τη Καλλιά, μιλώντας για τις συνταγές στη τηλεόραση.
1: Για πάμε.
2: Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο feedback την ώρα που φτιάχνεις κάτι, που είναι ζωντανή εκπομπή. Μπορείς να ξέρεις εάν ταυτόχρονα στο σπίτι όσοι σε βλέπουν, σαν θέαμα είναι σίγουρα ενδιαφέρον, ωραίο, εμένα με χαλαρώνει να το βλέπω. Δηλαδή απλά κάθομαι και το βλέπω. Αλλά μπορείς να ξέρεις εάν εκείνη την ώρα ταυτόχρονα κάποιος θεατής μαζί σου υπάρχει περίπτωση να φτιάχνει αυτό που φτιάχνεις και εσύ?
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση, και θα σου πω. Όταν ξεκίνησα την τηλεόραση ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εμένα, γιατί δεν ήμουν άνθρωπος της τηλεόρασης, ούτε είχα εμπειρία από τηλεόραση.
2: Βλέπω ότι είσαι όμως μια στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτό.
1: Θα σου πω όλα.
2: Έτσι βγαίνει οργανικά η ερώτηση.
1: Θα σου τα πω όλα. Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα εδώ πριν καιρούς.
2: Α, εδώ στο
1: ραδιόφωνο.
2: Α, πριν τα δύο κομμάτια το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Έκανα τη στήλη της μαγειρικής.
2: Wow, δεν το ήξερα.
0: Okay.
1: Γι' αυτό αγαπάω πολύ αυτό το σταθμό. Γι' αυτό. Λοιπόν, θα σου πω όμως ότι αυτή η ερώτηση που με έκανε, ότι το κομμάτι το τηλεοπτικό είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα, που εγώ δεν είχα επαφή με τη τηλεόραση και δεν ξέρω τη τηλεόραση. Με βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι στο κομμάτι αυτό, όπως ήταν στο κομμάτι που εργάζομαι τώρα η κυρία Ελένη Κοκοσάλη, που είναι η διευθυντή.
2: Στο κομμάτι της παρουσίασης, φαντάζομαι.
1: Σε όλο το κομμάτι.
2: Γιατί σε μια κουζίνα είσαι συνέχεια στη τζίτα.
1: Ναι,
2: στην τηλεόραση πρέπει να είσαι πιο ευχαρίστος, πιο χαλαρός, ότι τώρα απλά μαγειρεύουμε για να το δείξουμε, όχι για να το φάμε.
1: Ναι, έτσι είναι. Γενικά, και μου έδωσαν και τη στήριξη η οικογένεια Δημητρίου. Οπότε το Crete TV, θέλω να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ στο θέμα αυτό της τηλεόρασης. Γιατί ήταν άλλος, εγώ δεν ήξερα. Οπότε θα σου λέγανε.
2: Θα πάρουμε ένα πιο άνετο. Θα πάρουμε. Να γράφει πιο ωραία στο γυαλί. Τώρα τι μαγειρεύει δεν μας νοιάζει.
1: Όχι,
2: αλλά γράφει ωραία στο
1: γυαλί. Αλλά με στήριξαν, μου δώσαν την όθηση αυτή και εγώ το. Το πήρα σιγά σιγά το έβασμα και το πήγα παρακάτω.
0: Και τώρα τρία χρόνια, έτσι.
1: Ναι, και θα σου πω τώρα αυτό που με ρώτησε με τις συνταγές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις μία κάμερα μπροστά σου, μία κάμερα αριστερά σου, μία κάμερα δεξιά σου, δύο μικρόφωνα, να ακούς από εδώ, να ακούς σκηνοθέτη, να ακούς. Ναι, ωραία. Πρέπει όμως να είσαι. Γενικά να έχεις μπει στο κόσμο της εκπομπής. Γιατί εσύ μπορεί να βλέπεις ότι εγώ κάνω μαγειρικό κομμάτι, αλλά πολλές φορές το μαγειρικό κομμάτι θέλω να το βγάλω τόσο τέλεια που μπορεί να έχεις 5 λεπτά χρόνο, 6 λεπτά χρόνο. Δυστυχώς
0: σε περιορίζει.
1: Ναι, σε περιορίζει. Ή 10 λεπτά. Εμείς έχουμε 10 λεπτά, 11. που είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ καλός χρόνος.
1: Είναι πάρα πολύ καλός χρόνος.
2: Για σεξον μαγειρικής, ναι.
0: Τηλεοπτικά είναι πάρα πολύ καλός χρόνος, γιατί εγώ σε 11 λεπτά κάτι αυγά βραστά προλαβαίνω να κάνω. Δηλαδή, πόση μαγειρική να κάνεις σε 11 λεπτά.
2: Αν τα αυγά τα βράζεις 10 λεπτά, δεν είναι αυγά, είναι πέτρες.
1: Δεν είναι κάτι. Γι' αυτό σου λέω ότι οι άνθρωποι με βάλαν στον δρόμο αυτόν, διότι μου έδειξαν πώς να μπορώ, εγώ σε 11 λεπτά σου βγάζω μια πάρα πολύ ωραία συνταγή και εύκολη, που εσύ από το σπίτι θα την κάνεις σαν τηλεθεατρία.
0: Ναι.
1: Θα την κάνεις και θα πεις, μα είναι τόσο εύκολη. Ναι, είναι τόσο εύκολη. Είναι αυτό που σου δείχνω. Άρα δείχνω πράγματα τα οποία δεν είναι δύσκολα, είναι εύκολα, νόστιμα και γρήγορα προς εσένα, που μπορεί να έχεις παιδιά, οικογένεια και να μην θέλεις να κάνεις
2: 3 ώρες,
0: 15 ώρες στην κουζίνα,
1: 15 ώρες να μαγειρεύσεις. Και αυτό είναι το concept που μαγειρεύω εγώ στο Creative. Είναι το concept το εύκολο, το νόστιμο, το γρήγορο και να περάσω στον τηλεθεατή με χαμηλό costing, γιατί στις μέρες μας είναι λίγο
2: πολύ,
0: ναι,
2: σημαντικό,
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Και γενικά αυτό θέλω να περάσω. Το εύκολο, το γρήγορο, το νόστιμο και με ένα χαμηλό costing. Και εύκολο.
2: Φαντάζομαι ότι γίνεται αυτή η επιλογή, ότι σίγουρα θα μπορείς να κάνεις πολύ πολύπλοκα πράγματα, αλλά στην τηλεόραση θες κάτι το οποίο ο άλλος που το βλέπει να μπορεί να το κάνει από το σπίτι. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε μια αντικριστιέρα, ένα σαρκάδι και 3 ώρες. Είναι κάτι με υλικά και σκεύη που έχουμε μέσα στις άκρες όλοι διαθέσιμα.
1: Ναι, εννοείται αυτό και εννοείται ότι δεν θα σου δείξω κάτι εξωπραγματικό. Θα σου δείξω ένα φαγητό της μαμάς μου.
2: Αυτό,
1: γιατί έτσι,
2: ναι,
1: είναι. Με γεύσεις που μεγάλωσα εγώ, αυτό που λέω, σε λίγο πιο μοντέρνα εκδοχή.
2: Και υλικά που βρίσκεις εύκολα. Αυτό που σου παλεύει.
1: Στον τόπο που είμαστε είναι σαν ευλογία, άρα δεν γίνεται να μην σου δείξω.
0: Είναι εύκολο.
1: Ένα σαμακάθιδο, θα σου δείξω.
2: Αυτό, ναι,
1: δεν γίνεται να σου δείξω μια χορτόπιτα με τα γιάχνερα που θα βγεις σε ένα χωράφι να τα μαζέψεις. Δεν μπορεί να σου δείξω. Ναι, δεν μπορεί να σου δείξω ένα ωραίο λαχανοτολμά. Δεν μπορώ να μην σου δείξω ένα γεμιστό. Θα σου δείξω φαγητό.
2: Όλη μέρα για φαγητό.
0: Σταμάτα μου, ρε Βαγγέλη, πια.
2: Δεν μπορώ.
1: Βαγγέλη, να σου πω.
0: Πεινάει το πρωί το βράδυ.
1: Τη δίαιτα του ανανά. Ξέρεις τι είναι αυτή. Τα τρώω όλα αυτά στον ανανά.
2: Εγώ τρώω και τον ανανά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι
0: πω, στο σπίτι μαγειρεύεις.
1: Κοίταξε.
0: Ή είσαι από αυτούς
1: μια αντίστοιχη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Άμα έκανε. Βασικά είσαι ένα λογίστρια, θα πήγαινε στο σπίτι να κάνει λογιστικά.
0: Όχι, αλλά τα λογιστικά του σπιτιού είναι πιο σαντάκια. Θέλω να πω, εγώ πούμε, που είμαι φωτογράφος, ξέρω εγώ, βιντεογράφος, βγάζω τα παιδιά μου φωτογραφίες, έχω κάνει φωτογραφίες στο Στέφανο.
2: Πώς τα χρεώνεις?
0: Δεν τα χρεώνεις.
1: Εγώ δεν μαγειρεύω. Όχι, δεν μαγειρεύω.
0: Όχι.
1: Μαγειρεύω μέχρι τις 1 το βράδυ στο εστιατόριο που είμαι. Οπότε
0: ναι,
1: θέλω να πάω στο σπίτι να χαλαρώ.
0: Αγαπημένο φαγητό.
1: Οπ. Παστίτσιο.
0: Όπα.
2: Ναι, άχαστο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, σταθερή αξία.
2: Μακαρονάκι κοιμάς μπεσαμέ, δεν θες πολλά πολλά.
1: Δεν θες πολλά.
2: Είναι αυτό που λέγαμε, το απλό πράγμα είναι αυτό που σε καλύπτει πολλές φορές.
1: Τώρα, άμα της έλεγα φακές, βέβαια, μπορεί να μου λέγει να κάνει το σταυρό της.
0: Όχι, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ φακές. Πάρα πολύ. Και ξέρεις τι, είχα συζήτηση. Όχι,
2: οριακά της.
0: Εγώ είχα συζήτηση. Είχα συζήτηση προχθές με ένα παιδί, ο οποίος είναι από τη Γαλλία, είναι φίλος του αγοριού μου, και μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι η βασική διαφορά, γιατί ήρθε εδώ τουρίστης, ξέρεις να φάει. Μου λέει, η βασική διαφορά είναι ότι στη Γαλλία θα κάνουμε με περίπλοκα υλικά, περίπλοκα πράγματα, πολύ πιο extravagant, ρε παιδί μου, συνταγές και αυτό και αφρό του. Ενώ εδώ πέρα, με τόσο απλά υλικά, φτιάχνεται τόσο νόστιμα φαγητά και γρήγορα, που δεν μπορεί το μυαλό να το συλλάβει ότι αυτό είναι απλά, ξέρω εγώ, π.χ. ένα κολοκυθάκι που απλά έχει πάνω. Κατάλαβες. Το έκανε εντύπωση.
1: Αν δεις τη βαθμολογία στο Taste Awards, έτσι λέγεται,
0: ναι,
1: και καλά βραβεύουν τις χώρες οι οποίες είναι καλές στο φαγητό.
0: Ναι.
1: Είμαστε νούμερο ένα.
2: Δεν μου κάνει
0: καλή
2: εντύπωση.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Είμαστε νούμερο ένα. Δεύτερη νομίζω είναι η Ισπανή και τρίτη η Γάλλη.
0: Ξέρεις
1: γιατί?
0: Φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο, για το λόγο των υλικών της πρώτης ύλης.
1: Ναι, μα δεν είσαι μόνο επειδή όμως είσαι στην Κρήτη, γενικά σε όλη τη Μεσόγειο. Έχεις
0: ναι,
1: πολύ καλό φαγητό στην Ελλάδα. Παντού. Δηλαδή στη Σαντορίνη θα πας να φας μια καλή φάβα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα φας ένα καλό αρνί, γενικά στην Κρήτη. Στην Τίνο θα φας κάτι δικό σου. Γέρκυρα θα φας ένα μπιάνκο.
0: Ναι.
1: Το μπιάνκο είναι μια κερακή συνταγή που είναι με λεμόνι και.
0: Εγώ πήγα, άσχετο βέβαια, πήγα και έφαγα αυτό το. Πώς το λένε, ένα παραδοσιακό.
1: Πού?
0: Στην Κέρκυρα πήγα.
1: Που γιορτή.
0: Όχι, ένα άλλο. Η Παστιτσάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα. Θέλω να πω ότι για μένα αυτό που έφαγα μπορεί να φταίει και το μαγαζί.
1: Παστιτσάδα είναι πολύ ωραία, κόκορα το κάνουν.
0: Εγώ αυτό που έφαγα μου σε φάση και κρέας, γεμιστό, ξέρω εγώ, μαγαρόνι. Δεν μου έκανε εντύπωση, κατάλαβες.
1: Εκεί τώρα θέλω να σου πω ότι είναι η μοντέρνα κουζίνα. Δηλαδή εσύ μπορεί να το φας έτσι και να κάνω εγώ ένα μία κρέμα τυριού.
0: Και να το. Α, okay.
1: Και να βάλω στην παστιτσάδα μαζί με το σπετσερικό, με μία σάλτσα που χρησιμοποιούν τα σπετσερικά.
0: Ναι, ναι, ναι, το,
1: μίγμα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Μπαχαρικά, και να βάλω μία κρέμα τυρί και να το ψήσω.
0: Να το απογειώσει. Ναι.
1: Άλλο Θεό.
0: Ναι. Πότε θα ξανάρθεις να μας κρατάς και να φάμε.
2: Γιατί δεν μην πάμε εμείς, ρε, εσύ, τα θες όλα στο πιάτο.
0: Πού θες να πάμε, λοιπόν, στο Crete TV. Μπορούμε να έρθουμε στο Crete TV να φάμε.
1: Ναι, με εννοείται, θα με πάρετε τηλέφωνο. Μετά συγγνώμη, 4 ήρθαμε, παρά θα είναι έτοιμο.
2: Ήρθαμε να φάμε, ξέρετε εσείς για ποια εκπομπή είστε. Όχι, ξέρω να φάμε.
1: Εγώ όποτε με καλέσετε, και θα σου πω, τα αγαπώ πάρα πολύ αυτό το ραδιόφωνο. Οπότε όποτε με καλέσετε και όποτε θέλετε, είμαι ανά πάσα άγια στιγμή εδώ.
0: Μην του λες έτσι, γιατί θα σε παίρνει τηλέφωνο να το μαγειρεύεις.
1: Δεν με νοιάζει, κανένα πρόβλημα. Εγώ θα το μαγειρεύω και θα μου παίρνει συνέντευξη. Μια χαρά.
0: Τα βρήκατε.
1: Ναι.
2: Θα κάνουμε ραδιοφωνική μαγειρική. Σε φάση τώρα πετάμε τόσο αλάτι.
1: Να, μια πολύ ωραία ιδέα. Στήλη τη μαγειρική. Μια πολύ ωραία στήλη τη μαγειρική. Να έχετε μια στήλη τη μαγειρική. Δεν ξέρω αν έχετε. Έχετε.
0: Όχι, δεν έχουμε. Προ το παρόν.
1: Να κάνετε μια στήλη τη μαγειρική, να κάνει μια στήλη τη μαγειρική μία ώρα και εγώ θα στέλνω τα θέματα.
2: Το οποίο θα σου πω.
0: Ορίστε, Αλέξανδρα, να μα στέλνει τη συνταγή.
2: Δεν χρειάζεται καν να φέρει πράγματα. Θα βάλουμε ηχητικά εφέ. Τηγάνι, το λάδι. Θα βάλουμε χρήτσι τον πιπερόμιλο.
0: Θα τα κάνουμε με το στόμα, την ντομάτα.
2: Όχι, και θα λέει τώρα τη γαΐζουμε, θα παίζουμε το εφέ. Και αυτό θα καθόμαστε έτσι, θα πίνουμε καφέ, δυο μα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα γουργουρίζει το στομάχι σου.
2: Αυτό είναι μόνιμο, ναι.
1: Είναι πολύ ωραία. Βασικά θέλω να πω ότι είστε καταπληκτική παρέα.
2: Καλά περνάμε.
1: Είστε πάρα πολύ ωραίοι, ζωντανοί, μια χαρά. Και αυτό που θέλω να πω στους ακροατές σας είναι πολύ τυχεροί που σας ακούνε, γιατί είστε πάρα πολύ χαρούμενα παιδιά. Εμένα μου φτιάξετε τη διάθεση.
2: Αυτό, κάτσε εδώ πέρα. Κάτσε εδώ πέρα. Εσύ θα μας φτιάξει τίποτα όμως.
1: Εγώ θα φύγω.
0: Καλά λέει τα λες, καλά τα λες.
2: Ωραία τα λέμε, αλλά εντάξει.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτή. Όταν είσαι με χαρούμενους ανθρώπους, η μέρα σου ξεκινάει ευχάριστα. Και άρα έτσι και στους ακροατές σας η μέρα τους είναι ευχάριστη, γιατί ακούνε εσάς. Όταν ακούς τόσο χαρούμενα παιδιά, τόσο ευδιάθετα.
2: Ωραία, μέρα σου με έπεισες, ξέρω που θα ήθελα να φάω το βράδυ. Εντάξει. Ήταν πολύ απλό, ήταν πολύ εύκολο.
0: Τέλεια, τέλεια. Τι ώρα σε βλέπουμε καθημερινά στα παιδιά στο καλό μεσημεράκι?
1: Στο καλό μεσημέρι, εγώ ξεκινάω 3.30.
0: 3.30, okay.
1: Η εκπομπή ξεκινάει, η Χριστιανά ξεκινάει στις 3 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Και ξεκινά να μαγειρέψω εγώ στις 3.30 μέχρι τις 4 παρά 20.
0: Μια χαρά. Δική σου εκπομπή θα έκανες να είσαι μαγειρική, καθαρά μαγειρική εκπομπή, τύπου αυτά που κάνουν. Δεν ξέρω, στην Αθήνα τα κάνουν αυτά τώρα τα περισσότερα, που είναι μόνο μαγειρική εκπομπή, ξέρω εγώ, μία ώρα, με τις λεπτομέρειές του, με τις τεχνικές του, με τα τέτοια θα έκανες. Εγκεφαλικό.
1: Όχι.
2: Όχι, πρέπει να έχει κάθε λέξη που θα πει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αν με ρωτήσεις, ναι, θα έκανα.
0: Α.
1: Θα σου πω και το κόστος που θα έκανα. Γενικά μου αρέσει να γυρίζω λίγο νησιά, να κάνω.
0: Αχ, και ναι, να πάρε με μαζί σου.
1: Ναι, να κάνω
2: τα τοπικά προϊόντα, τοπικές συνταγές, ναι, με μια γιαγιά δίπλα, ένα τέτοιο, ξέρεις.
0: Να έρθω μαζί, θα κάνω τη γευσηγνωσία.
2: Κάνεις τη γιαγιά, έτσι.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ. Επειδή το ζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο το back. Δηλαδή, τα λέμε το back. Η σκηνοθεσία, η καμεραμάν, το.
0: Ναι,
2: ναι, άλλο να σε ένα στούντιο και άλλο να πρέπει να γυρίσει πάντα.
1: Και άλλα είναι πολύ δύσκολα. Και αυτό ίσως το σκέφτομαι και λίγο.
0: Εντάξει, με καλή ομάδα. Δηλαδή, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι έχεις με καλή ομάδα. Ας πούμε, θα έρθω εγώ.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η καλή
0: ομάδα.
2: Μια χαρά
0: θα το πάμε. Βρε, άντε από εδώ.
1: Όχι, άμα έχεις καλή ομάδα γενικά, όπου και να είσαι.
0: Αυτό, κάνει τα πράγματα καλύτερα.
1: Ναι, πάνε, αλλά πάλι είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να ξέρεις το θέμα, πρέπει να. Είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
2: Αλέξανδρε,
1: δηλαδή,
2: μια άκυρη ερώτηση, μιλώντας για τηλεόραση. Θα πήγαινες ποτέ σε κάποιο μαγειρικό σοου, παύλα, τηλεπαιχνίδι? Αν ναι ή όχι, γιατί?
0: Συγγνώμη, να συμπληρώσω. Είτε ελληνικό σοου είτε ξένο. Έτσι,
2: δηλαδή
0: μπορεί να θες να πας στο εξωτερικό.
1: Ναι, θα σου πω. Ποτέ δεν λέω κάτι το οποίο θα το μετανιώσω αύριο μεθαύριο.
2: Αν σε έλεγα στον Gordon Ramsay θα τρελαινόμουν. Είμαι τεράστιος.
0: Ναι,
1: Gordon Ramsay, πολύ καλός.
2: Συγγνώμη, πολύ καλός.
1: Θα πήγαινα, αλλά με βάση μαγειρικό κριτήριο.
2: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Όχι με βάση τη ζωή μου.
0: Αχ, δεν το κατάλαβα αυτό, δηλαδή.
2: Τώρα μπερδεύτηκα. Μπορεί το μαγειρικό κριτήριο, το κατάλαβα.
0: Κι εγώ, ναι. Τι, εδώ έχουμε τον υποβολέα, τι.
3: Ναι, να μην είναι reality.
0: Reality λέμε, δηλαδή τύπου MasterChef.
1: Ναι, δεν θα πάω. Reality, ναι. Βασικά, όχι σε εκπομπή. Όταν εγώ πάω σε ένα MasterChef, γιατί πάω? Γιατί είμαι μαγείρας και θέλω να μαγειρέψω.
0: Ναι.
1: Θα μαγειρέψω.
0: Ναι.
1: Θα κρυθώ με το μαγειρικό μου.
2: Ναι, για τέτοιο πράγμα μιλώ. Για να πάω στο Survivor, α πούμε. Δεν σου λέω για κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Μαγειρική εκπομπή.
1: Μαγειρική εκπομπή, αλλά χωρίς να προωθήσω άλλα πράγματα. Δηλαδή να μην βγάλω τον Αλέξανδρο σε άλλο χαρακτήρα.
0: Ναι.
2: Που να σου πει ο σκηνοθέτη, τσακώσουμε αυτό για να κάνουμε νούμερα.
0: Να μην είναι περισσότερο reality παρά διαγωνισμό.
1: Καθαρά μαγειρικό για το αν αξίζω ή δεν αξίζω. Πάω.
2: Ναι, αυτό. Πάω από αυτή την άποψη.
1: Με αυτή πάω.
0: Οκ. Α, τι ωραία, μάλιστα. Τέλεια. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας σήμερα.
2: Και
0: περιμένω να ξανάρθεις, να σου πω την αλήθεια. Και θα ήθελα να μας μαγειρέψεις να φάμε.
2: Εγώ θα περιμένω ξανάρθεις. Άρα θα πω μόνος μου απόψη κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί στη φάση που είμαι, κοντεύω να φάω τα παγκάκια.
0: Τα παγκάκια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και να έχετε υγεία και να είστε πάντα έτσι χαρούμενοι και χαμογελαστοί και να σας ακούμε και εμείς και εγώ. Και να ξεκινάει η μέρα με ευχάριστη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Φυσικά πείνασα. Αλλά να σου πω κάτι. Ό,τι και να λέγαμε πάλι θα πεινούσε. Για τσιμέντα να λέγαμε.
1: πάλι
2: είναι στο DNA.
0: Τα τσιμέντα, τα πλακάκια, τα παγκάκια που λέει και η Μαλού.
2: Ελάτε να χτίσουμε.

0: Και ενώ κάθε μέρα περνάει νερό η ώρα και πάει για την πρώτη χαμπάρι, ειδικά σήμερα με την παρέα που είχαμε την κουβέντα. Νομίζω πως είναι 9.30 ώρα ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα την κανά γιατί είναι σχεδόν 11. Μικρή παύση, αύριο όμως, λίγο μετά τις 8 που θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Στον Άθεν 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και φυσικά στα αυτάκια σου θα έχεις Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Ο οποίος είναι αλληλένδετος με την καλιά τα κανάλια.
1: Για μέη μου.
0: Αυτό είμαστε. Μην ξεχάσετε την απογευματινή σου παρέα.
1: Με τον Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά. Καθημερινά του απογεύματό σου. Α, εμείς φυσικά να στείλουμε τα πολλά φιλιά μας στην Mobistor,
0: στις Φιλοσοφίες,
1: στην Υδροδυναμική Σαριδάκης
0: και στην Κουτάλα. Και θα το πω όπως κάθε φορά, εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά!

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Let's go.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Α92,9 σε 24 ώρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
4: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια.
3: Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο!
4: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Όσο μου πέταγε ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Και το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

0: Έλα, πες. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγυροβολές, παραβολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες?

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
2: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
2: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή υγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: App 92,9.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη...

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
13: Πάλι κρύο το νερό.
14: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
13: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
14: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
13: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
14: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
16: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
17: App 92,9.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το βιογραφικό σου.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
0: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει να στη μια.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να ρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
0: App 92,9.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα, να περνά.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

από ψυχή. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ.

0: με τον εαυτό μου.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά.

0: Το ΝΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
2: App 92,9.

0: παραμένω.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Απ 92,9.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε? Είναι Πέμπτη, παιδιά, ή μάλλον είναι προ-Παρασκευή. Το σημαντικό είναι ότι με αυτή και με αυτά έφτασε ο μήνας 14 και δεν έχω καταλάβει καν πώς πέρασαν κιόλας 14 μέρες από τότε που λέγαμε καλό μήνα. Αλλά okay, ας το δεχτούμε αφού δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Καλώς μου ήρθατε. Μόλις τώρα ξεκινάει το απλά καθημερινά του απογεύματός μας.

Έτσι ακριβώς. Αδιανόητα γρήγορα περνάει ο χρόνος, αλλά εμείς εδώ, σταθεροί, κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6. Καλώς μου ήρθατε, παιδιά. Καλώς μου ήρθατε. Καλά να περάσουμε και σήμερα. Άλλωστε, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει χημεία μεταξύ μας. Τα λέμε τόσα χρόνια. Λοιπόν, καλησπέρα και στις αγαπημένες επιχειρήσεις αυτής εδώ της εκπομπής. Την αγαπημένη Pizza Fan στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου αλλά και στο smartpart.gr. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6931 929 929, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και αυτό το απόγευμα.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παρέα.
1: Την καλύτερη παρέα κάνουμε εδώ στον ΑΠ 92,9 κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6. Τώρα, αν θέλεις να μας ακούσεις και από το. Από οπουδήποτε. Και αν είσαι εκτός ή αν περιμένεις να βγεις εκτός, να ξέρεις ότι δεν χάνεις ούτε λεπτό μπαίνοντας στο www.929.gr. Επίσης, στο τέλος της σελίδας αυτής, μπορείς να μας πεις και την γνώμη σου για το πώς ακούγεται ο ΑΠ 92,9. Κάτω λοιπόν στο τέλος της σελίδας, στο 929.gr, υπάρχει ένα πλαίσιο που λέει «Η γνώμη σας μετράει». Εκεί μπαίνετε, είναι ένα ερωτηματολόγιο ανώνυμο. Εσείς μας λέτε πώς σας ακούγεται ο ΑΠ 92,9 και εμείς μέσα από εσάς γινόμαστε καλύτεροι. Βασικά, γινόμαστε πολύ καλύτεροι.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το

0: χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Όλα, μα όλα θα τα πούμε εδώ και τα χθεσινό βράδυνα. Είχαμε την βραδιά του δεύτερου ημιτελικού και τώρα χαράζουμε πορεία για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Eurovision λοιπόν 2026. Τα πράγματα όλα αυτά εκτυλίσσονται στην Βιέννη και εμείς από το δημοκρατικό Ηρακλειάκι μας θα ρίξουμε μια ματιά στο τι έγινε χθες το βράδυ στον δεύτερο ημιτελικό και για ποια είμαστε χαρούμενοι και για ποια δεν είμαστε. Γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είμαστε χαρούμενοι που έγιναν εχθές.

Λοιπόν, τώρα θα απευθυνθώ σε αυτή την ακροάτρια που έστειλε μήνυμα και μου λέει για ποια πράγματα δεν είσαι χαρούμενος. Άκουσα με λίγο. Γιατί χθες, προφανώς, και κάποια πράγματα και εμένα δεν μου άρεσαν. Αλλά, okay. Είμαστε όμως υπερήφανοι για πάρα πολλά άλλα. Είμαστε υπερήφανοι και για ένα ποτό το οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Είναι case study για πολλές επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο είναι ένα ποτό το οποίο ξεκίνησε από ένα απλό μαγαζάκι το Πειραιά, πολύ παλιά, και αυτή τη στιγμή από το 19ο αιώνα που βγήκε σιγά σιγά από την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή έχει αρκετούς οπαδούς ολούθε του κόσμου, του πραγματικά. Μιλάμε για το Μεταξά, ένα case study, ένα ποτό το οποίο οι περισσότεροι το αγαπούν, αυτό το αγαπημένο ποτό του Μεταξά, το οποίο εμείς δεν το έχουμε και για πολύ καλό, να ξέρεις. Οι περισσότεροι το έχουν συνδυάσει με περίεργες στιγμές, κακές στιγμές, αλλά okay, υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος το αγαπά. Εγώ, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξω γλυκό και να μην βάλω Μεταξά μέσα, πραγματικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που το αγαπά σε Κούβα, σε Αμερική, σε Ευρώπη, παντού, πραγματικά. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι είναι εξαγώγημο προϊόν στην Ελλάδα και μάλιστα πολύ υψηλά στις εξαγωγές. Το σημαντικό είναι ότι κράτησε και κάτι πολύ ελληνικό μέσα του. Ένα μπραντ το οποίο ξεκίνησε από τον Πειραιά με μια λογική σχεδόν χειροποίητη για τα δεδομένα της εποχής του 19ου αιώνα, και τελικά έφτασε να γίνει σημείο αναφοράς στα μπαρ, στα σαλόνια όλου του κόσμου και γενικότερα όλοι το γνωρίζουν το Μεταξά. Οι δικοί του είδους το γνωρίζουν ακόμα καλύτερα, βασικά.

μπορεί σιγά σιγά να είμαστε στα μέσα. Να, 14 έχει ο μήνας. Σιγά σιγά να είμαστε στα μέσα του Μάη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε εικόνα για το τι θα γίνει το καλοκαίρι εδώ στο ΝΑ 92,9. Τα παιδιά ετοιμάζονται και από το καλοκαίρι στο Νότο και εγώ περιμένω πώς και πώς έτσι ξανά να γίνει η εκκίνηση των καλοκαιρινών εκπομπών τους, γιατί περνάω πάρα πολύ καλά κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν τους ακούς εδώ στο ΝΑ 92,9 για το νομό Ηρακλείου, εκπέμπουν ζωντανά 12 με 2. Και αυτό θα κάνουν και αυτό το καλοκαίρι. Ημερομηνία έναρξης δεν έχω, αλλά σίγουρα είναι εκεί μέσα στον Ιούνιο, στις πρώτες μέρες του Ιουνίου.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 30 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Περνάμε στη δεύτερη ώρα έτσι. Πολύ ωραία, πολύ γρήγορα και με ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο το ζήτησε η Αλεξάνδρα. Δεν μπορώ να χαλάσω χατήρια. Καινούργιο τραγούδι από Νίνο και Ζόζεφιν. Το ζουν και εμείς τους ακούμε. Να, και το ζούμε μέσα από τις δικές τους μουσικές. Έτσι θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα για το απλά καθημερινά. Τι κάνεις λοιπόν, αγαπημένοι Ζόζεφιν και Νίνο.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κουζούλογλου είναι εδώ και παρέα με εκείνον είναι και, και το smartpart.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Κουζούλογλου. Γιατί αν είσαι στο Ηράκλειο, ξέρεις πολύ καλά ότι είτε στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειου Μυρών και αν πας, είτε στην Καραναστάση 4 στο τέρμα της Παπαναστασίου, θα ανακαλύψεις το πόσο ωραίο σέρβις έχουν και φυσικά το ότι έχουν τα πάντα σε οτιδήποτε και αν χρειαστείς για το αυτοκίνητό σου. Ανταλλακτικά λοιπόν αυτοκινήτων Κουζούλογλου, αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Αν είσαι εκτός Ηρακλείου ή αν βαριέσαι να πεταχτείς μέχρι αυτά τα δύο σημεία που σου είπα πριν, να ξέρεις ότι μπαίνεις από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από οπουδήποτε στο smartpart.gr και κάνεις τις αγορές σου και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο και με γκάμα προϊόντων τα οποία μπορούν να σε εκπλήξουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν φροντίσει στο να έχουν διαθεσιμότητα στα πάντα. smartpart.gr λοιπόν, και ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου, τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας.
1: App 92,9.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη διάθεση.

πάμε παιδιά, πάμε και στην Κύπρο, γιατί απόψε είναι η μεγάλη βραδιά για την Κύπρο και την Αντιγόνη στην Eurovision 2026. Η Αντιγόνη ανεβαίνει στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού σήμερα το βράδυ εκεί στη Βιέννη και τραγουδά Τζάλα. Μια συμμετοχή που έχει ήδη ξεχωρίσει για τον ρυθμό, για την ενέργεια, για το μεσογειακό της vibe. Η Αντιγόνη υπέρλαμπρη, έτσι, με εμφάνιση όχι απλά μοντέλου, Victoria's Secret και πάνω. Ένα τραγούδι το οποίο πίσω του βρίσκονται ο Κλέιντι και μια δυνατή διεθνής δημιουργική ομάδα, ενώ η Αντιγόνη έχει βάλει έντονα τη δική της προσωπικότητα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Το κλίμα γύρω από την κυπριακή αποστολή είναι πάρα πολύ θετικό. Τα προγνωστικά δείχνουν πρόκριση σήμερα και οι Eurofans το περιμένουν με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Η σκηνική εμφάνιση είναι κάτι μαγικό, τουλάχιστον από αυτό το λίγο που έχουμε δει, και απόψε θα το απολαύσουμε στο 100% του. Τζάλα λοιπόν για την Κύπρο, περιμένουμε να δούμε και πώς θα κλείσει αυτή η βραδιά απόψε και σε ποια θέση θα περάσει η Κύπρος. Ελπίζουμε να περάσει αυτό. Καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Αντιγόνη.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το Street Food and More τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σας αρέσουν, το ζητάτε. Νομίζω ότι θα το δούμε και στο Top 10 την επόμενη εβδομάδα. Το ζητάτε εν αγωνίω, σας αρέσουν πάρα πολύ. Και πώς αλλιώς, η Μαλού είναι φανταστική. Οπότε πολύ καλά κάνετε και σας αρέσουν τα παγκάκια, το καινούργιο της τραγούδι. Και να σου πω κάτι, είναι σίγουρο ότι ό,τι ακούσεις στον A59 γίνεται επιτυχία. Παίζει πάντα επιτυχίες και τραγούδια του παρελθόντος, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει η Μαλού και το καινούργιο της τραγούδι.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το απόγευμα της προ-Παρασκευής. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια της λέξης προ-Παρασκευή. Δεν θα μπω στη διαδικασία να την εξηγήσω τώρα, αλλά μπορεί να είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4. Ελπίζω όλα να έχουν πάει καλά και με την αγαπημένη συμμετοχή της Κύπρου και να πάμε έτσι, πολύ ωραία στον τελικό του Σαββάτου. Αύριο το πρωί 8 με 11 η αγαπημένη Κάλια τα κανάλια και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης θα είναι εδώ για το καλημέρα, ενώ λίγο μετά τις 4 θα έρθω κι εγώ με τη σειρά μου για να σου πω το δικό μου καλησπέρα μέσα από τη συχνότητα του App 92,9. Καλό σου υπόλοιπο και μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Νούμερο 4.
4: Μαργαρίτα. Χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
2: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: These beautiful things that I've got.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να...

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Σου είπα φέρτο. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πάλι κρύο το νερό.
1: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
0: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
0: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop.
5: Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο.
6: Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι.
7: Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις.
8: Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία.
9: 8 χρόνια Street Food and More.
10: 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο.
11: Για σοβαρούς food lovers.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
13: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα, να περνά.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
2: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπης.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Ανοιχτά.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: 92,9.

0: 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. APP 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ξα... Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
5: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό.
6: Τροπή σου.
5: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9. Up 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: θέμα.
1: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.
0: Μπορώ να...
1: Θα τον ακούτε στη

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: These beautiful things that I've got.
1: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ' 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα.

0: νούμερο 2.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κουβέρτο.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ92,9 σε 24ωρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.